κουτό σύσυμπτιε σε φιαλετιάν τε κότρα. Με σε τελάσσε, ετοιμελέ. Νουκ τόπον πιουσέτ.